επιμένει. Τη πω παγίδε ράσπο πίλη πυρ. Μένε πω σε μόρ προσύμου σλάνε και δεν μύρσουν μη στο μάτι μου. Για το μπομπα, το πράγμα σπάρει. Άντι που ο τσαψά, το μου στο βενάρ. Ευρώπα, εωμένε, εωμένε τσίλι σβίσσα. Στην πίτη τη λίμνη σα πάω. Δεν μπορώ πριν τα μύου στη μορτσίνη ράδε ο τρόπο τη πάση. Ναι, ούτε ακού τα πασελίδα, σλάει καζανίτα κόλλε.